0: και εκτό από τα θεατρικά που όλα είναι τραγάν στα βαϊκά λέξη των τριστοβεντρού και εκτό από τα θεατρικά που είναι τώρα, δεν το έχει πάρει. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν
1: είναι.